μαζεύεις του κλικές που δεν πουλησένεις. Αιού, κομμένο του παπασιά,

0: Πουλί.
1: Σαν το μίξο.
2: Σαν το μίξο.
0: Σαν το μίξο.
3: Ρούντισατς μπίζνεσι, μζάντα αγάνουι ταρεπιστούς. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμω σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ούτσι, άτι.
4: Σάτις Δαρδιμαντής.
5: Рубрики спонсория ресторани Долабау. Хехбуртис ганцкоба да картулис тумармаспинзлоба. Телефони 574-477-477.
6: Эджи халхо

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Στράπατ κτυρδεπάτ αγχαμπιζνεσίστρις. Microbank EMBC εκτάβαζόπς business sesχς ουζραβή χώνεπις αν αυτομόμπιλις ουζρουνουέλ κόπιτ. EMBC πρόσεσέπι μάρτιβι, γαμτυρβάλε τα ადαμιαν ουρία. Κατά ιαζρεσένι πινανσούρι σάκυρο εμπέπι, τα αίρτσιε EMBC. EMBC Bank Certili G.
4: Τκένι businessis σαρματέβα, ισρεβά ακ. Ράδιο ταρτιμαντις, σαρεκλαμό σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ουτσι, ατι.